που έχει μέσα του όλο τον πνευματικό, αυτά τα δαιμόνια τον βάζουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει να ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει.